0: Μηνωική Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4:30.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
3: Η ώρα είναι 5.

Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 5:30.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6.

0: αγάπησαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς όσα έταξες και τα...
1: Σε μία συχνότητα
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6:30.

103,9.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 7.

σώματα ενώνονται κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Αττική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αττική Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Ωχ, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
4: Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
1: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 8:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβέ.

0: Πούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, 25 του Αυγούστου, Άκαρε. Τρίτη. Τι έγινε?
1: Να πω στο στούντιο, περίμενε. Αχ, γεια σας παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εσύ καθυστερείς, δηλαδή είσαι λίγο της καθυστέρησης. Ακόμα είσαι σε διακοπές, χαλαρά. Και η ζωή είναι ωραία.
1: Πειράζει.
0: Χαλαρά και ας μην έχεις και παρέα.
1: Άκου, αυτό είναι το μότο μου τώρα. Είναι όλα χαλαρά. Από εδώ και στο εξής.
0: Εντάξει. Αυτά είναι.
1: Τι να κάνω. Ένας μασούτης παιδιά είναι εδώ, γιατί και γίνονται όλα χαλαρά επίσης.
0: Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά και ας μην έχεις και παρέα, που λέει και ο έλεγε.
1: Έλεγε.
0: Ο Χρήστος Πάζης.
1: Παιδιά.
0: Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ιχθυοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προβεβαιωμένο εργασιακό περιβάλλον σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ένας μασούτης που ενδιαφέρει τον ενεργειακό αποτύπωμα. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και να ανακυκλώνει λαμπτήρες, μπαταρίες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και ένας μασούτης προσβάσιμος σε όλους. Λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει, έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει σε μια ρουτίνα. Προσπαθούμε να μπούμε σε μια ρουτίνα.
1: Τε ψέματα όλα, παιδιά, δεν έχουμε μπει σε καμία ρουτίνα.
0: Προσπαθούμε όμως, έχουμε όλη τη, έχουμε τη σεβαστή. Ελένη Φουρέρα έρχεται, Jackie O, δύο ολόκληρες ώρες, γεμάτες μουσική, γεμάτες Ηλένη Williams.
1: Και Παναγιώτη Σίμω.
0: Έτσι. Έλα.

0: Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Εδώ είμαι και παλεύω με αυτά τα... Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Όλο το βράδυ φόρτιζε και δεν μου έχει βγάλει το τελευταίο που φόρτιζε. Τι άλλο να κάνω?
1: Παναγιώτη μου, αλήθεια δεν ξέρω. Καθόλου δεν ξέρω. Να σε στείλω και εσένα στον Παλί μια βόλτα.
0: Αχ, θα ήθελα να ήμουν.
1: Θέλεις να κανονίσεις ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, να πας 10 μερούλες, να αδειάσεις το κεφαλάκι σου, να δεις εκεί τη ζούγκλα, να δεις τους ανθρώπους.
0: Τη ζούγκλα τη βλέπω καθημερινά, τη ζω κιόλας.
1: Όχι αυτή τη ζούγκλα, αγάπη.
0: Η δουλειά μου είναι αυτή. Είμαι μέσα στη ζούγκλα και κάνω τον Ταρζάν.
1: Θα σου πω ότι το πιο ακριβό.
0: Σου πω και τον King Kong.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα σου πω ότι το πιο ακριβό πράγμα που είναι που που στον Παλί είναι τα εισιτήρια για να πας. Που εάν βρεις κιόλας δηλαδή.
0: Εγώ εδώ Νέα Υόρκη έχω βρει με μίλια και έχω πάει ωραίο το πράγμα.
1: Δεν ξέρω αν. Α, ναι, υπάρχει εταιρεία, βεβαίως. Εννοείται. Που να είναι έξις.
0: Μα και στην Αμερική δεν πάω με την Aegean.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει εταιρεία που να είναι συμβουλή, προφανώς. Αλλά μπορείς να πας και τι να σου πω τώρα. Μπορεί, για να περάσεις ζωή και κότα, θέλεις ένα. Ζωή και κότα όμως. Έτσι μιλάμε τώρα να κάνεις τα πιο ακριβά πράγματα. Ένα πενηντάρικο την ημέρα.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Για να κάνεις ζωή και κότα. Δηλαδή να είσαι άρχοντας.
0: Άρχοντας ένα μισηκλιάρικο.
1: Έλα.
0: Να μην σκιάρικο είναι. Ναι. Πώς είναι η διαμονή, λέει, τη μέρα?
1: Μπορεί να βρεις, ας πούμε, να μείνεις. Αν δεν μείνεις
0: όχι,
1: σε ξενοδοχείο.
0: Όχι, θέλω να μείνεις στο all inclusive.
1: Σε ξενοδοχείο all inclusive. Μπορείς να βρεις και με, να είναι, ξέρω εγώ, η ακριβή του τέτοια. Υπάρχει με 200 ευρώ τη μέρα που τα έχεις όλα μέσα. Και η φθηνή του, που πάλι είναι όλα μέσα, αλλά είναι άλλο περιοχή, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι 100. Αλλά όλα. Φαγητό, πισίνες,
0: φαγητό.
1: Μασάζ, πώς το λένε.
0: Και τα μασάζ είναι μέσα.
1: Όλα, όλα. Αλλιώς μπορείς να μείνεις και σε βίλα με πισίνα και τρία δωμάτια και πρωινό π.χ. και να είναι να πληρώνεις 20 ευρώ την ημέρα στη βίλα.
0: Σούσουρο, ανδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: τι θέλω εγώ με σένα. Τι το σκέφτομαι πολλές φορές. Όχι με σένα προσωπικά. Εννοώ που είμαι ακόμα εδώ.
1: Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά.
0: Και δεν έχω πάει στον Παλί.
1: Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούμε. Θεωρώ ότι αν έχεις περάσει όμως ωραίες διακοπές και αν έχει αδειάσει το κεφάλι σου και αν λίγο τα έχεις βάλει σε μία τάξη.
0: Και αν έχεις δει τον εαυτό σου.
1: Ναι, κάπως το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου, μπαίνουμε όλοι με πολύ περισσότερη. Γι' αυτό χρειάζονται διακοπές. Μπαίνουμε με ζήλο, με μία ζέση, ρε παιδί μου, να κάνουμε πράγματα. Είναι ωραίο κι αυτό.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Εγώ έτσι καταλάβα την αξία των διακοπών. Γιατί αν δεν είχα πάει, ας πούμε, πέρυσι, αλήθεια θεωρώ ότι την σεζόν που μας πέρασε δεν θα την έβγαζα καθαρή, Παναγιώτη. Ούσα σε ένα αεροπλάνο πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο και με όλες τις υπόλοιπες δουλειές. Και τέλος πάντων με. Εντάξει, έχασα λίγο τον εαυτό μου βέβαια. Αλλά δεν θα τα έβγαζα πέρα αν δεν είχα πάει διακοπές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Επιστρέφουμε.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Daily Couscous

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ. Κάνουμε μια αναδρομή πραγμάτων.
1: Κάνουμε μια. Εσύ πώς πέρασες, δεν μου πες ποτέ πώς έχεις περάσει.
0: Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ όπως ξέρεις, συναμοργώ, έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα.
1: Ναι.
0: Έχω μια πολύ ωραία ρουτίνα. Δηλαδή ξεκινάω το πρωί μου, ξυπνάω χωρίς άγχος, χωρίς στρες. Πίνω τον ωραίο μου καφέ, παίρνω μια φρέσκια τυρόπιτα που έχει κάποιες χειροποίητες εκεί πέρα, πολύ ωραίες φωλιάτας.
1: Την τρώω τη φωλιάτα σου.
0: Την τρώω τη φωλιάτα μου καθημερινά. Αλλά άκου το πρόγραμμά μου μετά. Αφού λοιπόν φάω την τυροπιτούλα μου και μια χαρά, ανάλογα αν έχω και φίλους κτλ.
1: Κολυμπάς.
0: Όχι, πηγαίνω για ένα μπάνιο, ναι. Ανάλογα σε ποια παραλία θέλω. Κοίτα, κατά βάση είμαι στη 1 με 2 ώρες μέσα στη θάλασσα. Κολυμπάω. Με την ωραία μου τη μηχανούλα, την υποβρύχια. Ναι. Να βγάζω και τις φωτογραφίες μου.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Αν θυμάσαι με την Ευρυδίκη, ας πούμε, πηγαίναμε, βγάζαμε γύρω στις 500 φωτογραφίες.
1: Α, οκ.
0: Τις ψάχναμε μετά για να βρούμε να ανεβάσουμε μία. Κατάλαβες, δηλαδή από εδώ, από εκεί
1: η
0: παραπέρα.
1: Ευρυδίκη θα έρθει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ε?
0: Δεν νομίζω, όχι.
1: Δεν νομίζεις να πάει, μάλιστα. Της έχεις δώσει ολόκληρο σπίτι και δεν θέλει να πάει. Της δίνεις γάιδαρο.
0: Ρε, εσύ, θα σου πω κάτι. Λέει, θα πάω, ας πούμε, πώς το λέει αυτό.
1: Τι θα πάω, γροζιέρα.
0: Πώς λέγεται αυτό που έχει τη θύβα.
1: Τη θύβα.
0: Πώς λέγεται, ρε, κρυοκούκι.
1: Α, στο κρυοκούκι.
0: Στο κρυοκούκι ήταν όλο.
1: Στο κρυοκούκι ήταν όλο. Και τη λες, μπροστά ήμουν στη ζέτη που τη λες, έλα παιδάκι μου, πήγαινε το
0: Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθω, όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μία φίλη μου, τώρα που μιλάμε, είναι στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Είναι στο σπίτι μου, ναι, φιλοξενείται.
1: Αχ, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Που δεν είμαι εγώ, γίνει μόνη.
1: Να πάω κι εγώ.
0: Απόν, κατάδε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου και να σου συνεχίζει το
1: ρουτίνα. Να απάντησε όμω.
0: Να πα.
1: Να
0: φύγει η κοπέλα και να πα.
1: Να πάνε μαζί.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορώ, ε.
0: Ναι.
1: Το είπε.
0: Ναι, είπε.
1: Σαν το Θοδωρή το είπε. Είπε να πάω κι εγώ.
0: Ναι,
1: να κάνει εκπομπή μόνο σου.
0: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα. Όλοι ζούμε συναισθήματα.
1: Τελείωσε μου όμως για τη ρουτίνα σου, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, κάνω τις 2 ώρες στο μπάνιο μου.
1: Ναι.
0: Αν είμαι μόνος μου, γυρίζω και τρώω κάτι ελαφρύ. Δηλαδή, ένα καλαμάκι κοτόπουλο με μια σαλάτα, μια σαλάτα με 2 βραστά
1: με
0: αυγά ή μια ομελέτα με σαλάτα. Κάτι
1: εγώ,
0: τέτοιο. Και κάθομαι και ξεκουράζομαι λίγο.
1: Okay. Άρα το κάνει τη σχέση σου.
0: Δεν κοιμάμαι, ξεκουράζομαι, σου είπα.
1: Okay.
0: Εμένα ξεκούραση είναι να κάθομαι 2 ώρες στο TikTok. Με αποσυμφορεί πάρα πολύ.
1: Μήπως δεν έχεις κάνει αποτοξίνωση από το κινητό, θα σε διαλύσω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση. Θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τους ανθρώπους που με παίρνουν για δουλειά στο κινητό.
1: Το ακούω.
0: Δεν θέλω να κάνω αποτοξίνωση από τις βλακίες που μπορώ να δω στο κινητό.
1: Εντάξει,
0: και να μην σκέφτομαι για αυτά και απλά να γελάω.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, λίγο πριν κυκλοφορήσει το ολοκαίρινο και το τραγούδι του. Παγκόσμιο φαινόμενο, ακούσαμε Έτσι Έχει Μάθει. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, μιλάω για το τι έκανα εγώ στις διακοπές, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο μεσημέρι, όπως σας είπαμε, που κάθομαι και ξεκουράζομαι. Ναι. Αν με πάρει, παρόλα αυτά, έχω ένα ξυπνητήρι στις 7.30 ώρα.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν δεν υπήρχε TikTok, ας πούμε, τι έκανες?
0: Όταν δεν υπήρχε TikTok,
1: ναι,
0: χάζευα στο Instagram.
1: Όταν δεν υπήρχε Instagram, Παναγιώτη μου, τι.
0: Δεν δούλευα.
1: Ναι.
0: Δεν δούλευα.
1: Οκ, το ακούω, συνέχισε.
0: Λοιπόν,
1: τελειώνει η σχέση τη μεσημεριανή.
0: Τελειώνει το μεσημεριανό μου.
1: Ναι.
0: Μου. Κοίτα, πολλές φορές δεν υπάρχει κιόλας. Δηλαδή, δεν έχω παρέα και πάμε σε ένα ταβερνάκι για φαγητό.
1: Α, okay.
0: Αυτό το πράγμα είναι τύπο μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάμε, ας πούμε, σου λέω 2-3 για μπάνιο, θα κάτσουμε 2-3 ώρες. Mm-hmm. 2 κατά βάση εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάμε σε ένα ταβερνάκι, θα φάμε άλλες 2 ώρες. Έχει φτάσει 7 η ώρα. Φτάνουμε 7 η ώρα στο σπίτι. 7.30 ώρα πάω τον περίπατό μου. Μία ώρα κάθε μέρα. 7.30 με 8 παρά.
1: Μάλιστα. Δεν συστήνω.
0: Ξεκινάω. Όχι, έχει αρχίσει και γυρίζει ο ήλιος, να σου θυμίσω.
1: Σωστό.
0: Και πάω εγώ παραλιακά όλο. Είναι ένα ωραίο ανηφόρε, κατηφόρε κτλ. Γιατί είναι και το ωραίο μου το. Βγάζω τι φωτογραφίε μου, τρέχω, ακούω τη μουσική μου. Αν είμαι μόνο μου, αν θέλει κάποιο να έρθει παρέα. Αναγκαστικά έχω παρέα, οπότε μιλάω με την παρέα. Μπορώ να ακούω τη μουσική μου.
1: Δεν μπορείς να πάρεις την παρέα σου και να βάλεις τα ακουστικά και να περπατήσεις και δύο χώρες να μιλάτε τον ένα στον άλλον.
0: Δεν είναι ευγενικό.
1: Δεν είναι ευγενικό.
0: Ναι. Ο άλλος έχετε παρέα για να μιλήσει μαζί σου. Κατάλαβες.

παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναγκή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Α,

0: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ, Μυτιλινέως, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέως. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα τελικό σκούσιν στην παρέα σου. Λογαριασμό από Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ο Μασότη πάντα είναι εδώ και είναι δίπλα σα. Ο Μασότη που χρειάζεται, που πηγαίνει μόνο σου και βρίσκει παρέα σίγουρα εκεί πέρα. Ένα Μασότη, παιδιά, με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία και φυσικά με τα προϊόντα δυτική ετικέτα. Μασότη τον τόπο μα με στεγκράνο και βιολογικέ επιλογέ από το Μασότη. Με εξειδικευμένο προσωπικό σε οποροπολείο, χθεπολείο και κρέοπολείο. Και φυσικά έχοντα τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία που κάνετε τι αγορέ σα και παίρνετε του πόντου σα για κάθε 200 πόντου 6 ευρώ έκτο του λογαριασμού σα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Επιστρέφουμε με ένα daily summer ακόμα throwback, γιατί πολλοί από εσάς είστε διακοπές. Και αυτό. Φύγαμε.

0: Δέσποινα Μπανδύ και ήρθε η ώρα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εκεί στέλνει τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Κυριάκο Ντούμο το 2002. Το 2022.
1: Ναι.
0: Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Έχει ηλιακός.
0: Γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έχει. Νομίζω. Okay. Δεν την έχω την τελευταία, αλλά έχει. Τώρα μιλάει το θηλυκό.
1: Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι. Τι δεν ξέρει ένα κυλιακό σε Παναγιώτη Ελένη Φουρέιρα.
0: Είπα να το παίξω. Έχει
1: ένας...
0: πάει για διακοπέ.
1: Είναι ένα κυλιακό από πάνω μέχρι κάτω. Τι διπλέ φωτογραφίε που ανεβάζει. Άσε μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιά μου.
0: Κάποιο έλεγε ότι έχει λίγο πάκυλε στην κοιλιά.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι μου έλεγε κάποιο.
1: Ποιο το είπε αυτό.
0: Εγώ θα σου το πω.
1: Ποιο το είπε. Ποιο. Τι ύβρις είναι αυτή.
0: Ήβρις, ναι. Αεράκι, Ελένη Φουρέιρα και ερχόμαστε. Okay.

0: Σαφάρι Καρνίρη Ελληνίδου, εδώ είμαστε, η οποία έχει οργώσει όπου υπάρχει μπρίζα, έχει παίξει.
1: Τι εννοείς?
0: Αυτό έχει κάνει άπειρα live, τη βλέπω συνέχεια. Ήρια. Από live σε live, ναι.
1: Ναι, όντως έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σαφάρι, όχι αστεία. Σαφάρι tour.
1: Ξέρει η Ήρια.
0: Ξέρει η Ήρια
1: που είναι το.
0: Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη.
1: Αυτό, ξέρει η Ήρια που είναι τα live. Ξέρει. Εντάξει, το κορίτσι, μπράβο του.
0: Μπράβο. Λοιπόν, το έχουμε πει και πριν τις διακοπές. Ολοκένουργιο σχήμα στεοφαντασία Πέτρος Ιακωβίδης Ελικοκίνου.
1: Η Ήρια λέει ότι θα κάνει.
0: Θα με αγώνιζε ότι άρχισε τη βρει. Διακοπές θα κάνει το Σεπτέμβρη, να ξέρεις.
1: Ναι. Α, θα συνεχίσει τις διακοπούλες της. Καλά, εντάξει, λογικό, γιατί έχει κάνει τα. Έχει κάνει
0: δεν έχει. Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Μόνη με παρέα, θα δούμε.
1: Ποιος να ξέρει.
0: Άραγε. Ξέρω, σου πω.
1: Λέγε!

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 11:30.

Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ σε ένα καλοκαιρινό mood.
1: Όπως βλέπετε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν καν, έτσι.
0: Τι θα βγάζω τα προσωπικά του καθενός στην εικόνα.
1: Μα τα λες. Αυτό δεν αλλάζει. Λες στον κόσμο εδώ κάτι, το πετάς έτσι. Και μετά δεν λες την πληροφορία την υπόλοιπη. Είναι ok αυτό, Παναγιώτη. Ε, είναι. Πως έχω μαλώσει πάρα πολύ σήμερα. Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: ψέματα. Πολύ ψέματα. Θα λέμε ζευγαράκι και επιστρέφω.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Παραμένουμε σε ένα νησιώτικο mood.
1: Τι είναι αυτό. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, εντάξει, ακόμα είμαστε στον Αύγουστο. Μα δεν παραμείνουμε και εμείς στον Αύγουστο σε ένα νησιώτικο mood, πότε θα παραμείνουμε.
0: Να μου πεις αυτό.
1: Και λίγο το Σεπτέμβρη, να μην το.
0: Και λίγο, και λίγο τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Και μετά είμαστε σε χριστουγεννιάτικο.
1: Και μετά θα βγάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
0: Έχει βγάλει χριστουγεννιάτικο τραγούδι, δεν θυμάσαι αυτό που μάζευαν και κάτι παιδάκια.
1: Άλλο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, άλλο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. Τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος έχει κάνει.
0: Στο έχει πει ο Κωνσταντίνος θα βγάλει χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.
1: Σαν τη Μαράια Κάρι θα είναι.
0: Για το καλοκαίρι, για τα Χριστούγεννα, για όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Για βγάλει για το Πάσχα.
1: Βέβαια. Και έχει την πληθοκαθεδρία Χριστός Αντιγκάη.
0: Για το Πάσχα.
1: Δεν έχει.
0: Το μικρό τυμπανιστή έχει βγάλει.
1: Α, τα Χριστούγεννα ήταν. Δεν έχει κάνει και το μικρό γλυκί μου air.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν ήμουν σε τέτοιο. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Θα μελαγχολήσω, λέει η Κέντι Γαρμπή, παρέα με τους Αλκατράς. Και κάπου εδώ εμείς μελαγχολικά θα φτάσουμε στο φινάλε.
1: Βέβαια.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην Κορυφαία Συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα μηναϊκή

0: ραδιοφωνία.
1: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
2: Η ώρα είναι 12.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 12:30.

Βρείτε μας και στο Facebook. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα, αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου, στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων, στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
9: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
10: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
11: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
12: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
11: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
12: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 1:30.

το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέη. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
8: Πάρα το αλλιώς.
9: Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι?
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 2:30.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
12: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός.
2: Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
13: Ακούστε μας και στο www.tamnaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλικός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο.

Θανάσης Πηλικός. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453.

0: Θέλετε επιτυχίες? Θέλετε επιτυχίες? Μόνο επιτυχίες. Ξεχάστε όλα τα άλλα.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Παίζει μόνο τις επιτυχίες. Ακούστε.

Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. No.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 3. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230 24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα.
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
12: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
12: Πάντα δίπλα σου.
13: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
14: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
15: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
16: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
17: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστός με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

βρέθηκα τα ίδια λόγια να μου λένε πως είμαι πάντα το καλύτερο παιδί.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 4:30.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0

0: Εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
7: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 6.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Ταμιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Πάρα το άλλος.
0: Ξέρεις τι ακούς. Ταμιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
1: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
1: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι...

0: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
1: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 7.

Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
6: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
8: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
8: Πάντα δίπλα σου.
9: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
10: Μετά το φαγητό περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 7:30.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 9.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

τα σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων. Τον Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, Κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
11: Η ώρα είναι 9:30.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του, του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους,

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 10:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνυκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 11.

ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κάποια σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: σε μία συχνότητα. 103,1. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 2:30.